12 Exotic Scream με Kate Ryan. Ο νους κρακοφό Μονία με Σας and Shannon.